0: Μακιμπέση.
1: Μακιμπέση είναι που για και κοντά με την όμεση όλα τζίνα μούμπου.
0: Δυνάμε να μου που είναι Φρανσίσκο Ασουλάι σε Ρινδούζι. Να πού ζουν οι καραμπάοι Ασουλάι.
1: Μουία Φρανσίσκο Ασουλάι σε Ρινδούζι. Να πού ζουν οι καραμπάοι Ασουλάι.
0: Άντε μπουία.
1: Τι παγκένε μπασουλάι μπαμπακούτσι ανσίκο. Ο πιέντη είχα φανετ λόγγι. Μου κουα βερόπου με μπασέ νιμπα μπέ πορ ράδιο Μουσαμπίκη προγράμμα και τζεπαν το κόλ.
0: Όταν οι κρυβέρα ακούν ο μπέλο ζήλα μασάνι, ζώρα ακουαλόρο, τζουζι τζουζι να μπει αγκάνι.
1: Αχα, κόντι μου όνα να μου να μπει αγκάνι, λέρον τσίκο λέω.
0: Λέρον γκάνι, λέρον τσίκο να λέει.
1: Τσίκο τζούλο.
0: Ναι, τζούλο, αυτό είναι κουβάι μου που τη μακαλί. Μακαλί καμπού για κάμπο.
2: Είφε τριμήρο μου με να μ' αφούτα. Ακακέτσα να μ' ροκουτωρά τη λέρου σεφ' άτο, ακακέτσα να λέρου την μπέμπη ζούλο, ακαλή μπέμπη.
1: Πάει σουλάει. Τηρημούνο κάτι μου στούδιο ράδιο να μ' απίντι μ' αυίδο ψακουφούντζι σάνα. Chakutoma funa tisake kudziwa kufundzisana tangu ya ntsiku dzulu ntsiku makumawiri na zishano za ntandeni wenyenzi. Tinamivunzo kuno tira kuti mukwanisa kutitawira. Aha. Apa mvunzo unaife tira kuti mukwanisa kutawira ndushu. Dzikwato Mosambiki tira kuti ikwanise kungonjesa atsamunda. Pana madziko anango adapedzera na manejo na mfuti. Mwabvesesa mwadidi apa?
0: Ndabvesesa.
1: Dzikwata Mosambiki tora kuti akwanise kuwina mtendere mbangonjesa atsamunda. Pana madziko adakwanisa kuapedza na manejo, pabozi, na mfuti. Chinafunaife kuti tidziwe hapa ndichi. Chakutoma ndi madziko mangasi. Chachiwiri mbapi madziko aneyo.
0: Madziko mawiri.
1: Ndi madziko mawiri.
0: Madziko mawiri.
1: Tendene ndi dziko ipi na ipi.
0: Aha, inangu na iduara maishi achiwiri ndi China.
1: Pa mawiri na dzwemwe pale mwadwa wa bondi bozi.
2: He would.
0: Na iduara imosi. Na iduara imosi. Na iduara imosi China.
1: Na dzwemwe ndi China wazi.
0: Kudu za kunjipa za kamwela China.
1: Aha. Takuta basi la na zafa kusukola kwa ndima kaa kuti mwakwanisa kuwina penu ngabe. Hapo tendeni hapa papindi kwa kufa kwa mbuya tu Yesu Kristu tira kuti afa adampereka mwakufa mbani ndi babache penu ndi mayuda ale na kumuida na basi kachitepa zikuni ya pansi.
0: Babacha kada ntuma apia kukulumusa yandu mbuno pasi kwani. Pasi dipoji nkamu majuba ba kalina ya kontra. Mwona kimwana mwono ya kuna kutupita mbawe ni majuba adamupa.
1: Hapo adamupa ndi majuda?
0: Si, ndi majuda sini.
1: Si babache tas kufa kwa mbu Yesu si babache funa tai?
0: Nada, babache nkambi, babache antuma kindoko kwa mbune.
2: Baba mbona taula kupamwana chibaba kupamwana.
1: Ndi majuda adanzungulira?
0: Ndiye mazuri adanzungulira.
1: Takuta, nazapa kusokolo kwa ndima pamboka zviri zene hapa, pa mafundisiro maire na datawire mwembuya.
0: Kapiru mwembuya.
1: Tendeni hapa papindi ya kumara kwa sumana kutuleru nsabudu nsi kwa zuri chana. Banda mangwana dimi njira zano bujaleru mpaka mangwana zinatikazi.
0: Dia mangwana tukupitiziza basi na uyu, na mtendere waki. Kuki, Dato mazuro, lero mambo, lero, adimetano, kwenda usugoro, kikuchumiza basi na uyu, na mtendere, wale mtendere waki.
1: Apo, tendeni papindi ya mwenyekiri kuna